0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Και κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, έως τις 6 δηλαδή, θα είναι η Ντίνα Γερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσουμε για το θεατρικό έργο Λυσιστράτη που ανεβαίνει στη Μελβούρνη. Οι παραστάσεις αρχίζουν σε λίγες μέρες. Στην ενότητα της Μαγειρικής σήμερα θα πάμε στη Λευκάδα και θα φτιάξουμε λαδόπιτα. Στην ενότητα της Υγείας θα ακούσουμε για τα φάρμακα αδυνατίσματος. Θα έχουμε επίσης ένα θέμα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια. Αυτά από τώρα έως τις 5. Στην δεύτερη ώρα του προγράμματος, μετά τις 5, θα έχουμε το μουσικό πρόγραμμα, το γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Μία ώρα γεμάτη τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ντίνα Γερολίμου. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι νόμοι που απαγορεύουν τις ομάδες μίσους στην Αυστραλία να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση οποιονδήποτε προσπαθειών αναδιοργάνωσης των ομάδων αυτών. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού έρχονται μία μέρα μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ ότι η οργάνωση National Socialist Network έχει καταχωρηθεί ως απαγορευμένη ομάδα μίσους. Όπως είπε ο κύριος Μπερκ, η ταξινόμηση συμβαδίζει με τις τροποποιήσεις που έγιναν στον ποινικό κώδικα. Η καταχώρηση τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της 16ης Μαΐου, ποινικοποιώντας κάθε πράξη υποστήριξης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, στρατολόγησης, προσχώρησης ή καθοδήγησης της ομάδας. Το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως και 15 ετών. Ο κ. Αλμπανίζη είπε ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί τους νόμους που απαγορεύουν τις ομάδες μίσους.
3: We went to the Parliament in January. It is extraordinary that so many people in the National Party and some in the Liberal Party didn't vote for these laws, but they're important laws for Australians, and we will stand by them, we'll defend them, and I think the whole of the Parliament should be defending them.
2: Πανεπιστήμια και διδακτικό προσωπικό τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επέκριναν τις εξαγγελίες του συνασπισμού για μείωση του αριθμού των ξένων φοιτητών σε Αυστραλιανά πανεπιστήμια, λέγοντας ότι θα ζημιώσει την οικονομία και θα αυξήσει την ανεργία. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει μία από τις μεγαλύτερες περικοπές στην μετανάστευση στην ιστορία της Αυστραλίας, με τον ηγέτη του κόμματος των Εθνικών, Matt Canavan, να χαρακτηρίζει την υφιστάμενη εισρωή διεθνών φοιτητών ως απάτη. Ωστόσο, ο πανεπιστημιακός τομέας, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα υψηλότερα δίδακτρα που καταβάλουν οι ξένοι φοιτητές, υποστηρίζει ότι οι δραστικές περικοπές θα έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Να πάμε τώρα στην Ελλάδα. Η πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα την Παρασκευή 22 Μαΐου με αφορμή την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης και θα παραμείνει στην Ελλάδα έως την Κυριακή 24 Μαΐου. Αρχικά θα επισκεφθεί την Αθήνα όπου υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου της φιλανθρωπικής οργάνωσης Mission to Seafarers θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και εκδηλώσεων. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κρήτη για να συμμετάσχει στις επαιτειακές τελετές μνήμης για τη μάχη της Κρήτης του 1941. Στις 21 Μαΐου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή, όπως αναφέρει. Στην Κύπρο, η εκτελεστική εξουσία δεν έχει και δεν θα έπρεπε να έχει καμία εμπλοκή στην εξέλιξη των ερευνών για την υπόθεση Σάντι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΡΙΚ, αν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών για την συγκεκριμένη υπόθεση πριν τις εκλογές, ο Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης είπε ότι είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας και της νομικής υπηρεσίας το πού βρίσκονται οι έρευνες. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δεν έχει κάποια ενημέρωση για την πορεία των ερευνών. Στον διεθνή χώρο, σε συμφωνία για στενότερη συνεργασία σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, κατέληξαν η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην χώρα, όπως δήλωσε η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάη Ταϊκάτσι. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στο Τόκιο για την ασφάλεια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων με την Κίνα και το Ιράν, καθώς και των επιπτώσεων της αστάθειας στην Μέση Ανατολή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ακούμε απόσπασμα δήλωσής της.
4: We had another very productive discussion today and were able to reaffirm the unshakable Japan-US alliance with President Trump. We also agreed to look forward to meeting in next month's G7.
2: Στην Αυστραλία και πάλι σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 30χρονος που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στην Δυτική Αυστραλία. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Jordie Bay στο νησί Rottnest. Και απόψε πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ξεκινά στις 9 το βράδυ τοπική ώρα στη Βιέννη. Στην Αυστραλία θα προβληθεί ζωντανά από την SBS και το κανάλι SBS On Demand στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Υπενθυμίζεται ότι στον μεγάλο τελικό έχουν περάσει Αυστραλία, Ελλάδα και Κύπρος. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, ο δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 71 cents έναντι του δολαρίου Αμερικής και 61 λεπτά έναντι του ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Για το Πέρθ προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αδελαϊδα, λίγες βροχοπτώσεις, 13 με 20 βαθμοί. Μελβούρνη, βροχές, 14 με 17 βαθμούς. Χόμπαρτ, επίσης βροχές, 13 με 19 βαθμοί. Καμπέρα, ελαφρές βροχοπτώσεις, 6 με 19 βαθμοί. Γούλαγκονγκ, επίσης βροχοπτώσεις, 15 με 22 βαθμοί. Βροχές αναμένονται και στο Σίδνεϊ, 14 με 23 βαθμοί και επίσης βροχερός ο καιρός και στο Νιούκασλ, 12 με 23 βαθμοί. Βροχές και στη Βρισβάνη, 16 με 25 βαθμοί. Στο Κέρνς, επίσης βροχές, 22 με 28 βαθμοί. Και τέλος στο Ντάρουιν, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα Σάββατο, στην Αθήνα προβλέπονται νεφώσεις και 24 βαθμοί ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Λευκωσία και ηλιοφάνεια, 27 βαθμοί ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

Ραδιοφωνία SBS, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μέχρι τις 6 δηλαδή, η Ντίνα Γερολίμου στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος. Κοντά μας βέβαια και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα ακούσουμε για το θεατρικό έργο Λυσιστράτη που ανεβαίνει στη Μελβούρνη και οι παραστάσεις αρχίζουν σε λίγες μέρες. Στην ενότητα της μαγειρικής σήμερα θα πάμε στη Λευκάδα και θα φτιάξουμε λαδόπιτα. Λευκαδίτικη λαδόπιτα. Τι είναι αυτή? Τι είναι αυτό μάλλον? Λαδόπιτα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες. Στην ενότητα της υγείας θα ακούσουμε για τα φάρμακα αδυνατίσματος και επίσης θα έχουμε και ένα θέμα για τις προετοιμασίες των Socceroos για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια. Αυτά μέχρι τις 5, από τις 5 και μετά, δηλαδή στη δεύτερη ώρα του προγράμματος. Το πρόγραμμά μας θα έχει το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου, μία ώρα γεμάτη τραγούδια. Και βέβαια όταν λέμε τραγούδια να μην ξεχνάμε και τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Όπως είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ στην Βιέννη, τοπική ώρα. Για μας εδώ στην Αυστραλία, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι 5 τα ξημερώματα, θα μεταδώσει το διαγωνισμό ζωντανά η SBS και μπορείτε να το δείτε και στο SBS On Demand. Στο μεγάλο τελικό βρίσκεται Αυστραλία, Ελλάδα και Κύπρος. Και μιας και μιλάμε για τραγούδια και διαγωνισμούς τραγουδιού και Eurovision, τι λέτε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από την Eurovision. Ένα τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977. Μάθημα σολφέζ. Πείτε μου αν το θυμάστε.

0: Αυτό ήταν το μάθημα σολφές που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision το 1977. Ήταν 4 τα άτομα που τραγούδησαν, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, η Μαριάννα Τόλη και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς. Οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, ήταν και στο συγκρότημα Olympians, The Olympians, πάλι στη δεκαετία του 70. Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Χατζινάσιος και τους στίχους η Σέβη Τηλιακού. Πάμε όμως τώρα στο πρώτο μας θέμα για την απόψινή εκπομπή. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη ανεβαίνει στην σκηνή της Μελβούρνης μέσα από μια νέα παραγωγή του Δημιουργικού Κέντρου Δράματος και Τεχνών σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Ένα έργο τολμηρό, ανατρεπτικό και απρόσμενα επίκαιρο που συνεχίζει 2.400 χρόνια μετά να προκαλεί, να ψυχαγωγεί και να ανοίγει συζητήσεις. Η παράσταση ανεβαίνει την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 29, 30 και 31 Μαΐου στο θέατρο John Castor Playhouse που βρίσκεται στην διεύθυνση 679 Doncaster Road στο προάστιο Doncaster της Μελβούρνης. Ο σκηνοθέτης Jeremy Artis, η συντονίστρια του κέντρου Κατερίνα Πουταχίδου και η ηθοποιός Σύρμα Καπούτσι μίλησαν στον Πάνο Αποστόλου. Η συζήτησή τους ξεκίνησε με τον σκηνοθέτη να εξηγεί γιατί επέλεξε να ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο.
1: Ειδικά για αυτή την περίοδο νομίζω ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, καθώς υπάρχουν αρκετά μέτωπα πολέμου σε όλο τον κόσμο. Ο άλλος λόγος είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το έργο. Είναι η αγαπημένη μου κωμωδία από τα έργα του Αριστοφάνη.
2: Να πούμε λίγο για την μπλοκή, έτσι, όσο περιληπτικά γίνεται.
1: Βρισκόμαστε στο 411 π.Χ. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Πόλης κράτη λοιπόν στην Ελλάδα και η Λυσιστράτη έχει την εξής ουτοπική ιδέα. Να ενώσει όλες τις γυναίκες και να κάνουν αποχή από τον έρωτα ώστε να πείσουν τους άντρες να σταματήσουν τον πόλεμο. Συγκεντρώνονται στις γυναίκες, ορκίζονται αποχή και φυσικά σταματάει ο πόλεμος. Κάτι άλλο που κάνει η Λυσιστράτη και επίσης είναι πολύ επίκαιρο, παίρνει τον έλεγχο του ταμείου, παίρνει τον έλεγχο του χρυσού, γιατί οι πολέμοι γίνονται για τα χρήματα από τότε. Ο Αριστοφάνης το εκφράζει αυτό σε όλα του τα έργα. Δεν θα έλειπε βέβαια από την Λυσιστράτη. Οπότε αυτό είναι κάτι άλλο επαναστατικό που κάνουν οι γυναίκες της εποχής, πέρα από το να πούνε όχι στον έρωτα, παίρνουν και τον έλεγχο των χρημάτων.
2: Έχεις επιχειρήσει να κάνεις αλλαγές στο κείμενο έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα? Αν το έκανες, πόσο δύσκολο ήταν?
1: Και ναι και όχι. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει ότι δεν είναι ο Αριστοφάνης επίκαιρος. Εμείς κάνουμε τις ίδιες πατάτες 2.500 χρόνια τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να πειράξεις τέτοια κείμενα. Υπάρχουν κάποιες προσθήκες σύγχρονες και κάποιες αναφορές. Αλλά στη βάση παραμένει στον Πελοποννησιακό πόλεμο, βρισκόμαστε στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, είναι Σπαρτιάτες, είναι οι Αθηναίοι. Χρησιμοποιούμε το 65-70% του κειμένου. Έχουμε προσθέσει ή έχουμε αλλάξει μάλλον την παράβαση, την έχουμε φέρει πιο πολύ στο σήμερα.
2: Τι είναι η παράβαση?
1: Η παράβαση είναι ένα μέρος στην αρχαία κωμωδία όπου ο χορός απευθύνεται στους θεατές.
2: Κατερίνα Πουταχίδου, για πάνω από 10 χρόνια συντονίζεις το Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών. Ήσουν εσύ που το έχεις ξεκινήσει. Έχεις ασχοληθεί με αρχαίο δράμα και κωμωδία και από τα παιδικά τμήματα του κέντρου. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν αυτό να μεταφερθεί και η παράσταση αλλά και το χιούμορ του Αριστοφάνη σε ένα κόσμο, στους θεατές που δυσκολεύονται ίσως λίγο με τα ελληνικά ή ακόμα και με το χιούμορ, αυτό δηλαδή που προσπάθησε να δώσει ο Αριστοφάνης.
3: Το καλό είναι ότι θα έχουμε αγγλικούς υπέρτιτλους, άρα είναι προσβάσιμο για όλο τον κόσμο και δίνουμε την ευκαιρία τώρα εδώ στους συμπάρικους και στους μελβουρνιώτες να δούνε τη Λυσιστράτη, να δούνε αρχαία κωμωδία, την οποία παγκοσμίως το ρεπερτόριο σε όλα τα θέατρα είναι το 10%. Από Αμερική, από Ευρώπη, από όπου είναι, το 10% τους είναι αρχαία κωμωδία και αρχαίο δράμα. Άρα είμαστε τυχεροί τώρα που έχουμε και τον Τζέρεμι, έχουμε την ομάδα και θα παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση. Το χιούμορ είναι λίγο ακραίο, είναι υπερβολικό μάλλον, αλλά πιστεύω ότι αν έχουμε ανοιχτά μυαλά ως θεατές, θα το λάβουμε και θα είναι ευχάριστο.
2: Ίσως θα πρέπει και εσείς να ανοίξετε τα μυαλά των θεατών παρά να έρθουμε με ανοιχτά μυαλά μόνοι μας, έτσι. Δεν είναι ο ρόλος αυτός του θεάτρου.
3: Είναι. Είναι. Δίνουμε την ευκαιρία λοιπόν να ανοίξουν με το που θα φύγουν, να σκεφτούν το τι είδανε και πώς μπορούν να ταυτίσουν την κοινωνία τη δική μας τώρα, τη σημερινή, παγκοσμίως, με την κοινωνία που ζούσανε τότε και γράφτηκε το έργο.
2: Πάντως τα κουστούμια δεν θα είναι από τότε, δηλαδή δεν θα είναι έτσι παλιακά ή θα έχετε πιο μοντερνισμός.
3: Δεν θα έχουμε μανδύες, θα είναι λίγο πιο μοντέρνα, αλλά θα υπάρχουν κάποια στοιχεία λίγο του αρχαιοελληνικού.
2: Σύρμο Καπούτσι, εσύ είσαι πάνω από 5 χρόνια στο Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών. Είσαι φιλόλογος, έχεις μελετήσει, υποθέτω, είμαι σίγουρος δηλαδή, τα έργα του Αριστοφάνη. Θα ήθελα όμως, αν γίνεται, να αφήσεις το προφίλ σου της φιλολόγου απ' έξω και αν μπορείς να μας πεις αν θεωρείς κατά πόσο είναι πολιτική η κωμωδία του Αριστοφάνη. Είναι πολιτική?
4: Η κωμωδία του Αριστοφάνη είναι πολιτική από τα γενοφάσκια της. Αυτός είναι ο ρόλος της αρχαίας κωμωδίας. Και όσοι εκλαμβάνουν μια αρχαία κωμωδία ως ένα ανάλαφρο αστείο θέαμα απλώς, χάνουν την ουσία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Ο Αριστοφάνης έκανε πολιτική σάτιρα των προσώπων και των γεγονότων των σημαντικών της εποχής του και προσπαθούσε μέσα από το έργο του να συμβάλλει στην ανέβρεση κάποιων λύσεων στα πολύ μεγάλα προβλήματα που βίωναν οι Αθηναίοι τότε, τα οποία αυτά προβλήματα προέκυπταν δυστυχώς από έναν πόλεμο που κράτησε 27 χρόνια και διέλυσε όχι μόνο την Αθήνα αλλά και όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο όπως ήταν ως τότε γνωστός, με την μορφή δηλαδή των πόλεων κρατών.
2: Τι σημαίνει για σένα προσωπικά η Λυσιστράτη? Βλέπεις μια σύγχρονη γυναίκα ή είναι μια σύγχρονη γυναίκα?
4: Η Λυσιστράτη είναι μια διαχρονική γυναίκα, επομένως είναι μια σύγχρονη γυναίκα, ναι. Είναι μια γυναίκα δυναμική. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να βρει λύσεις στα σημαντικά προβλήματα που βασανίζουν την ίδια και την κοινωνία στην οποία ζει. Είναι μια γυναίκα που, επειδή αυτές τις λύσεις δεν μπορεί να τις βρει δια της ευθείας οδού, γιατί δεν της επιτρέπεται ως γυναίκα να έχει φωνή στα δημόσια πράγματα, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις. Και η λύση που βρίσκει, το να χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι γυναίκες το σώμα τους ως φωνή για να έχουν λόγο και ρόλο στα δημόσια τεκτενόμενα, είναι μια λύση ανατρεπτική, είναι μια λύση αναγκαία, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εκφραστούν. Οι γυναίκες, τέτοιες γυναίκες μάλλον, υπάρχουν σε όλες τις εποχές που παρά τις δεσμεύσεις και την καταπίεση και την άρνηση που έχουν δεχτεί να εκφράσουν την άποψή τους, βρίσκουν τρόπους και παλεύουν να ακουστούν και παλεύουν για τη ζωή, για την ειρήνη και για αυτά που είναι σημαντικά στον κόσμο, που επιμένουν να τα θυμίζουν σε άντρες, όπως οι άντρες της κωμωδίας αυτής, που η σκέψη τους είναι στοχευμένη σε όλα τα μη σημαντικά, στο μίσος, στο χρήμα, στην εξουσία, στο θάνατο.
2: Τζέρεμι, υπάρχει κάποια σκηνή στο έργο που θεωρείς πιο επίκαιρη από τις άλλες, και αν ναι, ποια είναι αυτή?
1: Ξεχωρίζω το διαλογικό κομμάτι της Λυσιστράτης με τον Πρόβουλο. Βλέπουμε μια ισχυρή γυναίκα με ορθά επιχειρήματα να θέτει ένα πολύ λογικό ερώτημα: πόσο γίνεται να κρατήσει αυτός ο πόλεμος που έχει ξεπαστρέψει όλο τον πληθυσμό? Και από την άλλη μεριά βλέπουμε έναν πολύ συναισθηματικό, θα έλεγα, Πρόβουλο ή πολιτικό αρχηγό, ο οποίος δεν μπορεί να αντικρούσει αυτό το επιχείρημα με λογική, και το αντικρούει με το θυμό, με τη φωνή, με όλα τα εργαλεία που φημίζει το ανδρικό φύλο, που νομίζω ότι είναι και η σκηνή που έχει τα πιο επίκαιρα ερωτήματα.
2: Κατερίνα, είναι κάποια σκηνή που ξεχωρίζεις εσύ, είναι κάτι που σου μένει πιο έντονο, τουλάχιστον όπως το έχεις δει τώρα μέχρι στιγμής από τις πρόβες που κάνουν τα παιδιά, οι ηθοποιοί?
3: Είναι πολλές οι σκηνές. Όλες είναι πολύ ωραίες, όλες δίνουν κάτι στον θεατή. Συμφωνώ με τον Τζέρεμι, και επίσης είναι ακόμα και μια σκηνή που είναι η Μιρίνα με τον Κινησία, που βλέπουμε τη Σμύρινα ότι θέλει, αλλά έχει στόχο το συλλογικό, αυτό που αποφάσισαν οι γυναίκες. Δηλαδή θέλει τον άντρα της, θέλει το παιδί της, αλλά είναι πιστή στην απόφαση που πήραν με τις γυναίκες. Είναι μια κομική σκηνή αυτή, αλλά βλέπουμε τώρα τον Κινησία που είναι ο άντρας της, το πόσο πολύ τη θέλει και πόσο βάζει τον έρωτα πιο πάνω από τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι γυναίκες. Αλλά εν τέλει θα το δείτε μετά επί σκηνής, το αποτέλεσμα.
2: Σίμω, αν μπορούσες να περιγράψεις σε μία φράση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό την παράσταση, πώς θα την περιέγραφες?
4: Θα έλεγα ότι μέσα από το πιο πετυχημένο αστείο εκφράζονται οι πιο μεγάλες αλήθειες.
2: Τζέρεμι, εσύ?
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ουτοπικό παραμύθι με χιούμορ πάνω σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
2: Κατερίνα?
3: Είναι ο καθρέφτης μας, η φωνή μας.
2: Είναι κάτι άλλο, παιδιά, που είναι χρήσιμο να το γνωρίζουν οι ακροατές και ακροάτριες, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία της παράστασης, τις ημέρες και τους ηθοποιούς τους οποίους θα τους αναφέρουμε? Είναι κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε?
1: Λίγο housekeeping, ότι είναι κατάλληλη για άνω το 18.
3: Ναι.
2: Λόγω του απότομου λόγου.
3: Και του λόγου, αλλά και μετά με το φροντιστήριο που θα υπάρχει εκεί. Έτσι είναι λίγο πικάντικο. Είναι πικάντικο.
2: Είναι ωραία παρατήρηση αυτή, γιατί σήμερα παίρνουμε και διαβάζουμε και βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα στις οθόνες μας και ειδικά από τις οθόνες των τηλεφώνων. Ειδικά από μικρότερες ηλικίες. Και βάζουμε όμως όριο για μια θεατρική παράσταση τα 18 άνω. Δεν είναι λίγο αυτό παράδοξο? Μιλήσω με σένα, Σύρμα, που είσαι και εκπαιδευτικός. Δεν χρειάζονται και οι νεότερες γενιές, από τη στιγμή βλέπουν που τα βλέπουν, τους σκοτωμούς, τη βία, είτε στα κινητά τους, είτε στις τηλεοράσεις τους, είτε στα ηλεκτρονικά τους παιχνίδια, το να βάζουμε περιορισμούς σε μια παράσταση θεατρική?
4: Κοίταξε, καταρχάς το ότι τα βλέπουν δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και να τα βλέπουν, ούτε εμείς το επικροτούμε αυτό. Κατά δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί εκ των
2: παραγόντων της κοινότητας και τα λοιπά,
4: μάλιστα, που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να σεβαστούμε. Θα πρέπει απλά, εγώ θα ήθελα να είναι όλοι οι ακροατές ενημεροί ότι ούτως ή άλλως οι κωμωδίες του Αριστοφάνη στηρίζονται και έχουν ως ένα βασικό εργαλείο την υπερβολή. Δεν θα πρέπει να μείνουν σε αυτό, το πρώτο, το επιφανειακό και το εύκολο. Θα πρέπει να αναρωτηθούν και να προβληματιστούν και να δουν την ουσία του πράγματος.
0: Ήταν η ηθοποιός και εκπαιδευτικός Σύρμο Καπούτσι, η θεατροπαραγωγός, θεατροπαιδαγωγός Κατερίνα Πουταχίδου και ο σκηνοθέτης Τζέρεμι Άρτης. Μίλησαν για την παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη που ανεβάζει το Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Η παράσταση ανεβαίνει την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 29, 30 και 31 Μαΐου στο θέατρο Don Casta Playhouse που βρίσκεται στο 679 Don Casta Road στο προάστιο του Don Casta. Εισιτήρια μέσω TryBooking. Η ώρα είναι 4:30 ακριβώς και πάμε στο σημείο αυτό σε τηλεοπτικές προτάσεις από τα κανάλια της SBS για απόψε. Ας ακούσουμε τι μας προτείνει ο Στέργος Καστελωρίου.
5: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι Goal Movie στις 6:20 το απόγευμα την ταινία The Way Ahead. Πρόκειται για μια από τις πιο ανθρώπινες πολεμικές ταινίες του βρετανικού κινηματογράφου, η οποία ακολουθεί μια ομάδα απλών πολιτών που μεταμορφώνονται σε στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία αναδεικνύει το ψυχολογικό βάρος του πολέμου αλλά και τη δύναμη της συλλογικότητας. Σκηνοθεσία Carol Reed, πρωταγωνιστούν David Niven, Stanley Holloway και James Donald. Εναλλακτικά σας προτείνουμε την ταινία Crossing Over που προβάλλει το ίδιο κανάλι στις 8:30 το βράδυ. Η ταινία εξερευνά ιστορίες ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία, τη διακρίση και δύσκολα ηθικά διλήμματα. Είναι ένα πολυπρόσωπο κοινωνικό δράμα με φόντο το μεταναστευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκηνοθεσία Wayne Kramer, πρωταγωνιστούν Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd, και Cliff Curtis. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε προτάσεις από τα κανάλια της SBS, της τηλεόρασης της SBS για απόψε. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τις προετοιμασίες των Socceroos για το παγκόσμιο κύπελο. Μείνετε κοντά μας.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Οι Σοκερούς ανεβάζουν τους ρυθμούς στην προετοιμασία τους για το παγκόσμιο κύπελο, καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας πριν την έναρξη της διοργάνωσης του 2026 στη Βόρεια Αμερική. Περισσότερα για την σημαντικότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ιφιλίου που φέτος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά, ακούμε στο ρεπορτάζ του Σούνι Λαουάστη από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας, που επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για την Εθνική Αυστραλίας με τον ομοσπονδιακό προπονητή Τόνι Πόποβιτς να καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Ανάμεσα σε δεκάδες υποψήφιους παίκτες, στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξει μόλις 26 για την αποστολή της χώρας για το Μουντιάλ που θα φιλοξενήσουν τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ο Αυστραλός προπονητής παραδέχεται ότι έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής, όμως περιμένει να δει την κατάσταση ορισμένων παίκτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
2: I think due to those players that you're not sure of. We're not sure where they are physically and how they will be come the end of May, maybe 70-80%.
1: Ανάμεσα στους παίκτες που παρακολουθεί στενά είναι και ο Χάρι Σούτερ, ένας από τους ήρωες του προηγούμενου Μουντιάλ πριν από 4 χρόνια, ο οποίος επιστρέφει από σοβαρό τραυματισμό μεγάλης διάρκειας. Ο Πόποβιτς αναχώρησε στις αρχές του μήνα για το προπονητικό καμπ στη Σαρατσότα, στην πολιτεία της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί του θα πάρει 8 ποδοσφαιριστές που ελπίζουν να βρεθούν στο Μουντιάλ, των οποίων οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για τους Χάρι Σούταρ, Ματ Λέκη, Μίτς Ντιούκ, Χέιντεν Μάθιους, Άνθονι Κασέρες, Μπράντον Μπορέλο, Νίκη Ντακοστίνο και Νίσαν Βελουπιλάι. Ο κ. Πόποβιτς αναφέρει ότι οι υποψήφοι για την τελική αποστολή θα ενισχύσουν τις πιθανότητές τους αν μπορούν να αγωνιστούν σε περισσότερες από μία θέση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει το νεαρό επιθετικό Νεστόρι Ιραν Κουντά.
2: We have obviously a fair idea on how many we'd like in each position, but you know the versatility helps. You know we've always had that, and we have that across the board. If you know, we talk about a young player. Let's talk about Nesta. You know he can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March. The more players we have like that, the better.
1: Η ομάδα των Σοκερούς δεν διαθέτει τη λάμψη των περασμένων γενιών, ιδιαίτερα στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά, τον Πόποβιτς δηλώνει ενθουσιασμένος με τον νεαρό επιθετικό Μο Τουρέ, ο οποίος θα μπορούσε να ηγηθεί της επίθεσης στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ο 22χρονος, παιδί προσήγων από τη Λιβερία πριν μετακομίσει στην Αδελαίδα όταν ήταν 8 μηνών, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τη νέα του ομάδα, την Norwich City, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, μετά τη μεταγραφή του στα μέσα της σεζόν, όπως αναφέρει ο προπονητής του.
2: Yeah, exciting. Obviously, you know, I know that league very well, and I've seen a lot of the games that he's played, and he looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second half of the year, so they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and you know, I look forward to seeing him soon.
1: Ο Πόποβιτς, που συμμετείχε ως παίκτης στην θρηλυκή πορεία της Αυστραλίας στο Μουντιάλ του 2006, έχει αναλάβει μια ομάδα που προέρχεται επίσης από μια ξέχαστη πορεία στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Οι νίκες απέναντι στη Δανία και την Τινησία σήλαν την Αυστραλία στη φάση νοκάουτ μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της, χάνοντας την πρόκληση για τους 8 στις λεπτομέρειες κόντρα συμμετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή. Η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό σύστημα, αφού πλέον 32 ομάδες προκρίνονται στην νοκάουτ φάση αντί για 16, με την κλήρωση των Σοκερούς να θεωρείται σχετικά ευνοϊκή. Παρότι καμία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Παραγουάη δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αντίστοιχα δεν θεωρούνται και ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις. Σε δηλώσεις του, ο Τόνι Πόποβιτς, αν και εμφανίζεται αισιόδοξη για την ομάδα του, αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για τους στόχους της στη διοργάνωση. 26 παίκτες θα έχουν ως βάση την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, με την Αυστραλία να προπονείται στο κοντινό Όκλαντ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η χώρα μας θα δώσει 2 φιλικά προετοιμασίας πριν από την έναρξη του τουρνουά απέναντι στο Μεξικό στο Λος Άντζελες στις 31 Μαΐου και στην Ελβετία στο Σαν Διέγκο στις 7 Ιουνίου. Η πορεία του στο παγκόσμιο κύπελο θα έχει αφετηρία το Βανκούβερ του Καναδά, όπου στις 14 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Θα ακολουθήσει ο αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Ιουνίου στο Σιάτλ, πριν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων απέναντι στην Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα στις 26 Ιουνίου. Οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου μαζί με τις 8 καλύτερες τρίτες προκρίνονται στην νοκάουτ φάση. Να σημειωθεί πως οι 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση SBS.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου που μας μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής Αυστραλίας εν ώψη της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελο στην Βόρεια Αμερική.

0: Στον κόσμο των γεύσεων σήμερα, ο σεφ του προγράμματός μας, ο Γιάννης Κακολύρης, μας δίνει την συνταγή για λευκαδίτικη λαδόπιτα. Μαζί του είναι ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
2: Καλησπέρα και από εμάς και να καλησπερίσουμε τη σειρά μου και το σεφ μας, ο Γιάννη Κακολύρη. Σε Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, από όπου και αν μας ακούν. Ελπίζω να είναι όλοι καλά και να είναι έτοιμοι να φτιάξουμε τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές μας για μία ακόμη φορά. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας από τη Μελβούρνη, από το Σίδνεϊ και από όπου αλλού μας ακούν για τα μηνύματά τους και τα email που μας στέλνουν. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για να κρατήσουμε την ελληνική φωνή στην παροικία ζωντανή, και

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή μας σήμερα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε την παραδοσιακή λευκαδίτικη λαδόπιτα.
4: Να ξεκινήσουμε τώρα τη συνταγή μας, σημειώνοντας πρώτα απ' όλα τα υλικά μας.
3: Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 κιλό αλεύρι, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 λίτρο νερό, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και αυτά. Τίποτα άλλο. Όπως βλέπετε είναι πολύ απλή, οικονομική και τα υλικά που χρησιμοποιούμε τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας.
4: Και αφού σημειώσαμε και τα υλικά μας σε Βιάννη, δεν μείνει κάτι άλλο, να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε τη λαδόπιτά μας.
3: Ναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την παραδοσιακή λευκαδίτικη λαδόπιτα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη και την κανέλα. Θα τα ανακατέψουμε καλά και θα τα αφήσουμε εκεί να βράσουν μέχρι να αρχίσουν να κάνουν φουσκάλες. Στη συνέχεια, σε μια άλλη κατσαρόλα, θα βάλουμε το λάδι. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται το λάδι και να κάνει και αυτό φουσκαλίτσες, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το αλεύρι μας, αλλά σιγά σιγά και ανακατεύοντας καλά ώστε να μην μας βολιάσει. Θα ρίχνουμε συνεχώς το αλεύρι μας και θα ανακατεύουμε ώστε να δημιουργηθεί μία ζύμη που να ξεκολλάει σιγά σιγά από τα ατυχώματα της κατσαρόλας. Μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά πάλι το σιρόπι που έχουμε φτιάξει από προηγουμένως, αλλά πολύ σιγά και ανακατεύοντας, διότι αυτό θα αρχίσει να χοχλάζει και να πετάει για να μην καούμε, με προσοχή. Λοιπόν, αυτό είναι η ίδια διαδικασία που φτιάχνουμε το χαλβά. Μόλις έρθουν και δέσουν τα υλικά και δημιουργηθεί ένα ωραίο ζυμάρι που να ξεκολλάει, όπως είπαμε, από τα τυχώματα της κατσαρόλας, τότε το γλυκό μας, η λαδόπιτα, είναι έτοιμη. Την μεταφέρουμε από την κατσαρόλα στο ταψί που θέλουμε να την ψήσουμε στο φούρνο, χωρίς να το λαδώσουμε. Δεν χρειάζεται να το λαδώσουμε το ταψί μας, γιατί η λαδόπιτά μας έχει αρκετό λάδι και δεν πρόκειται να κολλήσει. Λοιπόν, τη μεταφέρουμε από την κατσαρόλα στο ταψί, τη στρώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού από άκρη σε άκρη και τη βάζουμε στο φούρνο να την ψήσουμε. Την ψήνουμε στους 180 βαθμούς για γύρω στα 30 λεπτά. Μόλις πάρει ένα ωραίο χρυσαφή χρώμα σαν το χαλβά, τότε είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε από το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε, στα κομμάτια μας, σε τρίγωνα, σε τετράγωνα, σε μακρόσθενα, ό,τι μας αρέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδοσιακή λαδόπιτα της Λευκάδας και καλή σας επιτυχία. Ελπίζω να την απολαύσετε και είναι πολύ γρήγορη και οικονομική. Πολύ σημαντικό αυτό.
4: Σε Βιάννη, ως συνήθως ρωτάω την ερώτηση τη συγκεκριμένη, θα την κάνω για ακόμη μία φορά. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή μας πιο ενδιαφέρουσα?
3: Μπορούμε, Στέργο, να προσθέσουμε, όπως ξέρεις, η παραδοσιακή η ελληνική κουζίνα είναι τόσο πλούσια που μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει με υγιεινά υλικά. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε σουσάμι, σταφίδες, σοκολάτα, καρύδια, ακόμα και ειδική καρύδα τριμμένη από πάνω, από κάτω, ή να την μπερδέψουμε με τα υλικά μας όλα μαζί. Η πίτα δεν χαλάει, κρατάει πάρα πολύ καιρό, μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα, διότι το λάδι είναι συντηρητικό και δίνει διάρκεια στα φαγητά που έχουν το παραδοσιακό παρθένο ελαιόλαδο.
4: Και πριν σας αφήσουμε για σήμερα, σε Βιάννη, θα έλεγες να παραλάβουμε για ακόμη μια φορά τα υλικά μας.
3: Είναι 1 κιλό αλεύρι, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 λίτρο νερό, 200 γραμμάρια ζάχαρη και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα.
4: Ωραία, σε Βιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Ελπίζω να απολαύσετε του άλλου τύπου χαλβά, την παραδοσιακή

0: λευκαδίτη κυλαδόπιτα και τα λέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν ο Γιάννης Κακολύρης που μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου, δίνοντας μας λεπτομέρειες για το πώς να φτιάξουμε λευκαδίτικη λαδόπιτα. Και μια παρικιακή ανακοίνωση, ο Παναρκαδικός Σύλλογος Μελβούρνης και Βικτωρίας ο Κολοκοτρώνης διοργανώνει μεσημεριανό γεύμα για την γιορτή της μητέρας αύριο Κυριακή 17 Μαΐου στο κτίριο του Συλλόγου 570 Victoria Street στο North Melbourne. Τιμή εισιτηρίου $35 για μέλη και $45 για μη μέλη, για τις γυναίκες μέλη του Συλλόγου και τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν για την στήριξη του προγράμματος ελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόμπ. Οι ενδιαφερόμενοι για εισιτήρια μπορούν να τηλεφωνήσουν στον Νίκο στον αριθμό 0419 35 99 24 ή στο Γιώργο στον αριθμό 0418 101 400. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με την ιατρική ενότητα.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε τώρα στην ενότητα της ιατρικής. Ο καθηγητής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικότητας στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο, Australian Catholic University, Λεωνίδας Καραγκούνης, μίλησε στο πρόγραμμά μας με αφορμή την πρόσφατη διοργάνωση σεμιναρίου στη Μελβούρνη για τα φάρμακα αδυνατίσματος. Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες και πώς αυτά τα φάρμακα αξιολογούνται έναντι των δεδομένων πρακτικών υγιούς διατροφής και γυμναστικής. Περισσότερα ακούμε στην συνομιλία του με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη.
7: Το σεμινάριο το οργανώσαμε πρόσφατα με το Πανεπιστήμιο εδώ, το Αυστραλιακό Καθολικό Πανεπιστήμιο, το ACU, μαζί με το νοσοκομείο το St. Vincent στη Μελβούρνη και κάποιους γιατρούς που δουλεύουν σε αυτό το θέμα. Καταρχάς, θέλαμε να εξηγήσουμε στο κοινό τι ακριβώς είναι αυτά τα φάρμακα, πώς λειτουργούν, γιατί υπάρχει πολύ θόρυβος, ας το πούμε έτσι, αυτές τις μέρες, στα κοινά μέσα ενημέρωση, στα Instagram, όλα αυτά, τα οποία δίνουν πολλές φορές λανθασμένες πληροφορίες. Και εμείς θέλαμε απλώς να φέρουμε τους ειδικούς, να μιλήσουμε όλοι μαζί με το κοινό, για να μπορέσει το κοινό να καταβάλει τις ερωτήσεις του στους ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα.
8: Μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ειδικούς που μίλησαν ήταν και η δικιά μας, δηλαδή η γενική γιατρός που μιλά τακτικά σε τακτική βάση στο πρόγραμμά μας, η καθηγήτρια η κυρία Μαγδαληνή Σιμώνη. Λοιπόν, παρένθεση αυτό. Επομένως, τι λένε οι ειδικοί για αυτά τα φάρμακα αδυνατίσματος, να τα κατονομάσουμε κιόλας για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το Ζέμπικ, το Μουντζάρο, όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς αυτά. Οπότε είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή και πολλές φορές το κοινό μπερδεύεται με αυτό το θέμα. Οπότε άμα ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε τι είναι αυτά τα φάρμακα και πώς λειτουργούν και μετά μπορούμε να καταλάβουμε τι πιθανές παρενέργειες μπορεί να έχουν. Αυτά τα φάρμακα, τα κοινώς λεγόμενα αγωνιστές του GLP-1, όπως λέγονται, είναι φάρμακα που μιμούνται τις δράσεις της ορμόνης της συγκρετίνες που έχουμε στο έντερο. Όταν καταναλώνουμε κάποια φαγητά, αυτές οι ορμόνες ελευθερώνονται από το έντερο και μας κάνουν και νιώθουμε, να μην νιώθουμε πεινασμένοι πια, ας το πούμε έτσι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτά τα φάρμακα ξεκινήσανε για να αυξάνουν την έκρηση ινσουλίνης όταν υπάρχει γλυκόζη. Οπότε χρησιμοποιούνταν για σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και τώρα πρόσφατα έχουν μπει στον τομέα της διαχείρισης σωματικού βάρους και παχυσαρκίας. Όταν κοιτάμε και μιλάμε για πιθανές παρενέργειες, η μείωση της πείνας δεν είναι η παρενέργεια, είναι η ενέργεια του φαρμάκου και ανάλογα ποιοι τα χρησιμοποιούν και το βλέπουμε αυτά πολύ στο Instagram, λένε «Α, δεν τρώω τόσο πολύ» και έχουν κάποιες, δεν το βλέπουν ας πούμε ως την ενέργεια του φαρμάκου. Είναι γενικά ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται επί ιατρική παρακολούθηση, αλλά οι πιθανές παρενέργειες είναι ναυτία, εμετός, διάρρεια ή δυσκυλιότητα. Αυτά είναι τα βασικά, οι γενικές παρενέργειες.
8: Υπάρχουν και βέβαια κάποιες που ίσως είναι λίγο πιο σπάνιες, αλλά έχουν αναφερθεί και αυτές. Για παράδειγμα, προβλήματα με την όραση.
7: Ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό αναφέρθηκε στο σεμινάριο εδώ στο Πανεπιστήμιο. Και η ειδική γιατρός που το ανέφερε αυτό το θέμα είπε ότι αυτή η παρενέργεια δεν έχει δειχθεί αυτή τη στιγμή ότι έχει να κάνει με το φάρμακο. Ήταν ότι αυτή η παρενέργεια δηλώθηκε από κάποιους...
8: Και στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία μου φαίνεται υπάρχουν.
7: Ακριβώς, αλλά είναι σε πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Να. Αυτός ο πληθυσμός είχε σοβαρή παχυσαρκία. Mm-hmm. Και δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή εάν ήταν σε σχέση με το φάρμακο. Αλλά αυτή τη στιγμή γράφονται κάποιες έρευνες στην Αμερική και εδώ στην Αυστραλία να δουν όντως αν αυτή η μείωση της όρασης έχει να κάνει με το φάρμακο ή όχι.
8: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτά τα φάρμακα, διότι έγιναν της μόδας και μάλιστα σε κάποια φάση δεν μπορούσε να τα βρει κάποιος και μάλιστα κάποιος ο οποίος ήταν διαβητικός και αρχικά, όπως είπατε και εσείς, για τους διαβητικούς ήταν αυτά τα φάρμακα. Επομένως, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτά τα φάρμακα.
7: Αυτά τα φάρμακα δεν είναι θαύμα φάρμακο, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο θα το πάρει ο ασθενής ή ο άνθρωπος, ο ζητούμενος που θέλει να χάσει κάποια κιλά και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα θα χάσει τα κιλά. Αυτά τα φάρμακα δεν δουλεύουν ενάντια του σώματος, δουλεύουν μαζί με το σώμα, δουλεύουν, ενεργούν αυτές τις συγκρετίνες, όπως είπα στην αρχή, τις ορμόνες μέσα στο έντερο και έτσι απλώς βγάζει αυτή τη φωνή από το μυαλό μας, ας πούμε, που μας λέει να φάμε. Φάει. Οπότε τι κάνει, μειώνει την όρεξη. Και αφού μειώσεις την όρεξη, δεν τρως τόσο πολύ. Και αφού δεν τρως, μειώνεις τις θερμίδες που καταναλώνεις. Ελπίζουμε βέβαια να αυξηθεί και η άσκηση, έτσι να αυξηθούν οι θερμίδες που καίμε. Και έτσι μακροχρόνια, σε εβδομάδες, αρχίζεις και χάνεις τα κιλά. Δεν είναι ένα θαύμα το οποίο ξαφνικά καίει το λίπος από πάνω μας. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
8: Ναι. Δεν είναι το silver bullet που λέμε.
7: Δεν είναι η μαγική
8: λύση. Η μαγική λύση. Βέβαια, ακούγεται ως μια ιδανική λύση για κάποιους οι οποίοι είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να κάνουν γυμναστική και βέβαια δυσκολεύονται και με τις δίαιτες. Επομένως, για να αντιπαραβάλουμε τα αποτελέσματα αυτών των φαρμάκων με τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε σχέση με το τι γίνεται με τη σωστή διατροφή, με μια σωστή διατροφή και με ένα πρόγραμμα γυμναστικής.
7: Το θέμα της δίαιτας είναι πολύπλοκο θέμα. Σαν άνθρωποι δεν τρώμε πάντα επειδή πεινάμε, μπορεί να φάμε γιατί είμαστε αγχωμένοι, νιώθουμε αυτή τη συνεχή πείνα πολλές φορές και δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε ακριβώς. Βλέπουμε μετά, καθόμαστε στο γραφείο όλη μέρα, δεν κουνιόμαστε πολύ, αρχίζουμε και τρώμε. Το θέμα είναι, έχουμε μπει σε κάποια ρουτίνα και λέμε το μεσημέρι θα φάω, το πρωί θα φάω και το βράδυ θα φάω. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να τρώμε όσο νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε, γιατί δεν καίμε τις θερμίδες, δεν κουνιόμαστε αρκετά, όσο λένε οι ειδικοί σε αυτό το θέμα. Οπότε, αυτό που βοηθάει τα συγκεκριμένα φάρμακα, αυτό που βοηθάει είναι να μας βγάζει αυτές τις φωνές από το κεφάλι μας που μας λένε φάει ή πεινάς, πήγαινε φάει. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να διακόψουμε την άσκηση από αυτά όταν παίρνουμε αυτά τα φάρμακα. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι όταν έχουν δείξει έρευνες που έχουν κοιτάξει την καθ' αυτού δίαιτα, ας πούμε, τη μείωση των θερμιδών όταν τρώμε με την αύξηση της άσκησης, πάντα θα χάσουμε κάποιο μυϊκό ιστό. Γιατί ξαφνικά κουβαλάμε πιο λίγα κιλά πάνω μας από ό,τι κουβαλούσαμε και έτσι ο μυς δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο πολύ, οπότε χάνουμε το μυ που δεν χρησιμοποιούμε. Αυτό το πράγμα που χάνουμε το μυ, αυτό το φαινόμενο, είναι το ίδιο είτε πάρεις τα φάρμακα και χάσεις τα κιλά με τα φάρμακα, είτε τα χάσεις με τη δίαιτα. Αυτά δείχνουν σήμερα τα δεδομένα και οι έρευνες που έχουν ενταχθεί.
8: Άρα εκεί χρειαζόμαστε τη γυμναστική για να εξισορροπήσουμε την κατάσταση, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί βέβαια μας κόβεται η όρεξη, δεν τρώμε φαγητά. Δεν καταναλώνουμε τις αρκετές βιταμίνες που χρειαζόμαστε και τα διάφορα συστατικά που χρειαζόμαστε στη διατροφή. Βέβαια, εκεί πρέπει να προσέξουμε τι θα φάμε και τι άσκηση θα κάνουμε. Χρειάζεται η άσκηση για να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα που χρειαζόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μυϊκή μάζα δεν έχει μόνο να κάνει με το περπάτημα που μας πηγαίνει από το Α ως το Β. Η μυϊκή μάζα καταναλώνει πολύ από τη γλυκόζη που τρώμε, που καταναλώνουμε. Όταν τρώμε κάτι, η γλυκόζη μπαίνει στο αίμα και από την κυκλοφορία του αίματος μπαίνει μετά στους μυς. Αυτό είναι, το λέμε στα αγγλικά, νεροχήτης, ας πούμε, της γλυκόζης. Εκεί μπαίνουν αυτά. Και έτσι μας προστατεύει επίσης από το ζάχαρο και το διαβήτη.
8: Άρα, τελικά συμπεράσματα, γιατρέ, είναι ότι ναι, στα φάρμακα αυτά, βέβαια σίγουρα υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και γνωμάτευση, αλλά ταυτόχρονα και μία υγιή διατροφή και σωματική άσκηση.
7: Ακριβώς. Τέσσερα μηνύματα θέλω να κλείσουμε εδώ πέρα. Δεν είναι η μαγική λύση. Δεν είναι μαγικά πράγματα. Υπάρχει πολύ έρευνα πίσω από αυτά τα φάρμακα. Απαιτείται μια εξατομικευμένη προσέγγιση πάνω σε αυτό, η οποία συνήθως πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να καταβαλθεί με την ιατρική παρακολούθηση, η οποία είναι απαραίτητη, και η συμπεριφορική αλλαγή παραμένει θεμέλιο. Δηλαδή το πώς θα φάμε επίσης και τι άσκηση θα κάνουμε. Αυτά τα τέσσερα μηνύματα.
1: Ήταν ο καθηγητής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικότητας στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Λεωνίδας Καραγκούνης, ο οποίος συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη με αφορμή την πρόσφατη διοργάνωση σεμιναρίου στη Μελβούρνη για τα φάρμακα αδυνατίσματος.

Λάβαμε και ένα δικό σας μήνυμα, είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακέμπα, από το Σίδνεϊ, που μας λέει: «Κυρία Γερολίμου, παρακολούθησα και εγώ Λυσιστράτη δωρεάν, γιατί η γυναίκα μου γεννήθηκε 800 μέτρα μακριά από το θέατρο Επιδαύρου. Το χωριό λέγεται Λιγουριό». Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνε, ελπίζω να σας άρεσε η παράσταση της Λυσιστράτης, η κωμωδία αυτή, η αρχαία κωμωδία. Φτάσαμε όμως πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγράμματός μας, αφού σε ένα λεπτό από τώρα το ρολόι θα χτυπήσει 5 και θα μπούμε στο μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και συντονισμένες κοντά μας. Κλείνουμε μουσικά και επανερχόμαστε σε λιγότερο από ένα λεπτό.

0: ES. Music.
1: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, και ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε, στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος έως τις 6, είναι η Ντίνα Γερολίμου. Έχουμε περάσει στο μουσικό μέρος της σημερινής εκπομπής, στο γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου, και από τώρα έως τις 6 θα ακούσουμε τραγούδια από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Νάνα Μουσχούρη, η Αρλέτα, ο Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί ακόμη άλλοι. Ξεκινάμε όμως με το τραγούδι με τίτλο «Καράβι με σημαία ξένη» και το Γρηγόρη Πιθηκότσι.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου στο τραγούδι με τίτλο «Είναι που δεν μπορώ». Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και η ώρα αυτή τη στιγμή κοντεύει 22 λεπτά μετά τις 5. Λάβαμε ένα ακόμη μήνυμα από τον κύριο Κωνσταντίνο από τη Λακέμπα. Τον είχαμε ρωτήσει στην πρώτη ώρα αν του άρεσε η Λυσιστράτη που είδε στο θέατρο της Επιδαύρου. Λέει, για μένα ήταν ακαταλαβίστικο, το παράτησα στη μέση. Εντάξει, ελπίζω μετά από τη συνέντευξη που μεταδώσαμε, κύριε Κωνσταντίνε, στην πρώτη ώρα του προγράμματος, να έχετε μπει λίγο περισσότερο στο νόημα της κωμωδίας αυτής. Και ο κύριος Γιάννης, ο τακτικός μας ακροατής, ο κύριος Γιάννης Οροδίτης από τη Βρισβάνη, μας λέει καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο και μας στέλνει τα συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Είναι, λέει, πολύ ενημερωτικό. Για το αδυνάτισμα, μας λέει ο κύριος Γιάννης, πληρώνουμε για να τρώμε και μετά πληρώνουμε για να αδυνατήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, κύριε Γιάννη. Σχολιάζει την συνέντευξη που είχαμε στην πρώτη ώρα στο πλαίσιο της ενότητας από τον ιατρικό χώρο. Αυτές τις συνεντεύξεις και για τις παραστάσεις της Λυσιστράτης και για τα φάρμακα δυνατίσματος θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγραμματός μας sbs.com.au/language/Greek. Προχωράμε όμως τώρα με τα υπόλοιπα τραγούδια της σημερινής εκπομπής που επιλέξαμε για σας και συνεχίζουμε με τι. Άσε τα κρυφά κρυμμένα, Αρλέτα.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
5: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
6: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσεις

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φιλάς εσύ.
1: Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί SBS μεταδίδονται πλέον και με εικόνα στο SBS On Demand.
2: Και αυτή τη στιγμή ακούτε το SBS Greek.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και έχουμε ένα ακόμη μήνυμα. Είναι από την κυρία Φανή, η οποία μας λέει: «Καλησπέρα κυρία Ντίνα, ωραίο το πρόγραμμα, ευχαριστούμε». Και εγώ ευχαριστώ κυρία Φανή, και εμείς μάλλον θα πρέπει να πω ευχαριστούμε που μας ακούτε και που είστε στη συντροφιά μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που απολαμβάνετε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με την Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα μια φορά και αμέσως μετά μηνύματα του σταθμού. Μείνετε κοντά μας.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε ως τις 6, η Ντίνα Γερολίμου. Είμαστε στο μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Και μετά το Περιστερούδαμ όμορφη με τον Κωνσταντίνο Κουφογιαννίκο, συνεχίζουμε με Χαρούλα Αλεξίου και Θα πάθεις έρωτα.

0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: 5 λεπτά πριν τις 6 και λάβαμε ένα ακόμη μήνυμά σας, αυτό που λέμε in the nick of time. Μόλις πρόλαβε ο κύριος Κώστας, ο Μπαρμπακώστας από την Μελβούρνη, ο τακτικός μας ακροατής, ο οποίος μας λέει καλησπέρα SBS εκφωνητές και ραδιοπαρέα. Κυρία Γερολίμου, όχι μόνο ακούμε σήμερα το πρόγραμμά σας, αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το διήγημα της κυρίας Ντίνας την Κυριακή που έρχεται, δηλαδή αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας και όλους μας. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μάθετε από σήμερα τι έχουμε ετοιμάσει για αύριο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, αφού μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε, θα σας πω. Για αύριο Κυριακή, στο διήγημα, σας έχουμε μία έκπληξη. Δεν είναι ακριβώς διήγημα. Είναι βυζαντινές παραδόσεις που θα αφηγηθούμε. Βυζαντινές παραδόσεις για το χτίσιμο της Αγιάς Σοφιάς, καθώς ο Μάιος βέβαια έχει κάποιες επαιτίους. Μία από τις επαιτίους αυτές είναι και η αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυτό λοιπόν, κύριε Κώστα, δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πλέον. Φτάσαμε πολύ κοντά στην λήξη και του απόψινου προγράμματος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι του ελληνικού προγράμματος, που συντονιστήκατε σήμερα κοντά μας και μείνατε μαζί μας για 2 ολόκληρες ώρες, από την Ντίνα Γερολίμου, που ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ευχές για μια πολύ καλή νύχτα και ένα καλύτερο ακόμη ξημέρωμα. Και αν είστε από εκείνους που ξυπνάνε νωρίς, στις 5 η SBS και το SBS On Demand θα δείξει ζωντανά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στον μεγάλο τελικό. Βρίσκονται και η Αυστραλία και η Ελλάδα και η Κύπρος. Καλή τους τύχη και στις 3 αυτές χώρες. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 4. Σας αφήνουμε με το τραγούδι «Μην το πεις πουθενά» και τον Στάθη Δρογόση. Καλή σας νύχτα.